0: Κύριε Απόστολε.
1: Κύριε Απόστολε. Thank you very much. Yesterday.